Μετά κόψω κοζαρά για ουρίνη να σε τρώσικ. Χαραμί έμπα σήκω τα μου πήξεις τσέβελ. Oh, good luck.